0: Εδώ, πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή του Brisbane, που μεταδίδεται στη συχνότητα των 98,1 FM. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, από όπου και μας ακούτε και από το διαδίκτυο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, το πρόγραμμα αυτό είναι ηχογραφημένο και περιέχει μουσική και διδαχή. Θα ακούσετε ορθόδοξα μηνύματα και τα αγαπημένα μας τραγούδια και σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές Ιωάννης και Διονυσία Μιχαλίτση. Με το πρώτο μας τραγούδι θα αρχίσουμε τώρα. Καλή σας ακρόαση!

Αγαπητοί μας ακροατές, το πρόγραμμα που ακούτε είναι ηχογραφημένο. Συνεχίζουμε τώρα με τα ορθόδοξα μηνύματα. Δόξα, τιμή και προσκύνηση αναπέμπομαι στον τριαδικό μας Θεό. Υμνούμεν, ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριον. Άγιος ο Θεός, ο Πατέρας. Άγιος ισχυρός, ο Υιός. Άγιος αθάνατος, το Πνεύμα του Άγιον. Τριάς Αγία δόξαση. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν του τον μονογενή έστειλε σε μας, για να μας σώσει από την αμαρτία και με την Αγία Ανάστασή του να μας ανοίξει τον Παράδεισο. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι η σωτηρία μας. Και συνεχίζομαι με το μουσικό μας πρόγραμμα.

Το μήνυμα της Αναστάσεως. Το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι το πιο χαρμόσυνο μήνυμα της Οικουμένης. Η χαρά που πηγάζει από την Ανάσταση του Χριστού είναι η αστήρευτη χαρά της ευτυχίας. Την παγκόσμια ειρήνη που η ανθρωπότητα ζητά και δεν τη βρίσκει, θα τη βρει μόνο κοντά στον αρχηγό της ειρήνης. Ο Κύριος μας υποσχέθηκε ότι θα είναι για πάντα μαζί μας έως της συντελείας του αιώνος. Εμείς όμως δεχόμαστε να μείνουμε μαζί με τον Χριστό και να βρούμε τη σωτηρία μας. Τώρα θα αρχίσουμε πάλι τα τραγούδια τα ωραία να ακούσουμε.

Ευλάβεια εις την Θεοτόκον. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μας τονίζει να έχετε ευλάβεια σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας και περισσότερο εις τη Δέσποινα Μαρία, διότι όλοι

Οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού. Η δε Θεοτόκος είναι βασίλισσα του ουρανού και της γης. Ή της παρακαλεί τον έσπλαχνο Χριστό για τις αμαρτίες μας. Η Παναγία είναι η μία, η μοναδική, η κυρία των αγγέλων και όλης της ανθρωπότητας. Η αγάπη του λαού μας της έδωσε τόσες πολλές ονομασίες κατά τον τόπο και τον τρόπο που βρέθηκε η εικόνα της Αγίας Παναγίας, κατά τον τόπο που είναι η Εκκλησία της, κατά τις ιδιότητες που έχει μεγαλόχαρη να μας βοηθά και να μας παρηγορεί, να μας ελευθερώνει και να μας φανερώνει την αλήθεια. Η Παναγία είναι η μητέρα όλων των χριστιανών. Και πάλι θα ακούσουμε τα ωραία μας τραγούδια.

ως του κόσμου την άκρη, για να βάψει απ' τα μάτια σου να κυλάει ένα δάκρυ. Θα σε πάω

0: They must say.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, τώρα θα ακούσουμε λίγα από τα ονόματα της υπεραγίας Θεοτόκου. Μιλώ στη γλυκοφιλούσα όταν μου λείπει η αγάπη των δικών μου. Παρακαλώ την οδηγήτρια για να μην χάσω το δρόμο μου. Κλαίω μπροστά στην παυσολύπη όταν ο ουρανός μου είναι μαύρος. Δέομαι στην Γοργοεπίκο για το πρόβλημα που έχω και δεν παίρνει άλλο. Γονατίζω στην παραμυθία όταν οι λύπες είναι αβάσταχτες και πολλές. Χαμογελώντας παρακαλώ την πάντων χαρά όταν η χαρά μου είναι μακρινό όνειρο. Κοκκινίζοντας εκλυπαρώ το ρόδο το αμάραντο για τη χαμένη μου ντροπή. Κι αν η μάνδρα της ψυχής μου απειληθεί, κρούω στην πορταΐτισσα. Δοξολογώντας τον Κύριο, ψάλω μπροστά στο άξιο νεστή. Ευχαριστώντας το Θεό για όσα μου έδωσε, ζητώ από την Παναγία δεξιά Του να Του το πει. Και όταν θέλω το χάδι του Θεού μου, κλείνω το μάτι στη μεσήτρια. Αλλά όταν δεν αντέχω το θρήνο των αδελφών, ζητώ από τη θρηνοδούσα να κλάψω μαζί της. Και όσες φορές ως άλλοι φιλιστέοι εχθρικά σύννεφα πυκνώνουν στον ουρανό της πατρίδας μου, οικετεύω την Αγία Σκέπη. Και ως μάνα του κόσμου όλου βρεφοκρατούσα σε οικετεύω για όλους μας. Τώρα σειρά έχουνε τα τραγούδια μας.
2: Μου τι σ' έκανε να αλλάξει σκοπό μέσα σε λίγο καιρό. Έσβησε πια το τρελό σ' αγαπώ μέσα σ'

ο Τίμιος Σταυρός. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης. Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας. Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Ο ιερός Χρυσόστομος αναρωτιέται τι να είναι άραγε αυτό το καύχημα του Σταυρού στο οποίο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Γαλάτας και αποκρίνεται. Για μένα ο Χριστός έλαβε θούλου μορφή. Για μένα έπαθε όσα έπαθε. Για μένα το δούλο, τον εχθρό, τον αχάριστο. Αλλά τόσο πολύ μ' αγάπησε, ώστε τον εαυτό του παρέδωσε στην κατάρα. Ας μην τρεπόμαστε λοιπόν για την άφατη αγάπη του Σταυρού. Ο Κύριος δεν τράπηκε να σταυρωθεί για μας και εμείς ντρεπόμαστε για το σταυρό του. Ίσα ίσα γι' αυτόν μάλιστα πρέπει να καυχόμαστε. Για τον Παύλο ο σταυρός δεν ήταν απλά κενά λόγια αλλά σφραγίδα της πορείας της ζωής του. Τα τραγούδια μας τώρα.

Ο άγγελος φύλακας και προστάτης μας μας συνοδεύει από τη βάπτισή μας σε όλη μας τη ζωή. Εμφανίσεις και θαύματα των αγγέλων συναντάμε πολλά στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Άγγελος Κυρίου έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Άγγελοι έψαλαν το σανά εν της υψής της στη γέννηση του Θεανθρώπου. Άγγελοι άνοιξαν τη φυλακή και ελευθέρωσαν τους Αποστόλους. Άγγελος έφερε το χαρμόσυνο αναστάσιμο μήνυμα στις μυροφόρες. Άγγελος Κυρίου έκλεισε τα στόματα των λεόντων, των λιονταριών δηλαδή, και δεν πείραξαν τον Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων. Άγγελος Κυρίου δρόσισε την κάμινο του πυρός και δρόσισε τους τρεις παιδες. Και συνεχίζομαι και πάλι με τα τραγούδια μας.

0: από τη ζωή των Αγίων. Καλή νίκη μάρτυρες, άνθοι του παραδείσου, αθλητές στεφανοφόροι, φωστήρες υπέρλαμποι. Τους ονομάζει η Εκκλησία μας και αλήθεια πόσα και πόσα δεν έδωσαν οι Άγιοι για μας παραδείγματα για τη σωτηρία μας. Πόσα και πόσα δεν τράβηξαν, δεν πέρασαν στη ζωή τους. Πόσους μάρτυρες δεν έχουμε. Όσο και αν μιλάμε για τους Αγίους, τα εκατομμύρια, τους αμέτρητους Αγίους που έχουμε, και ό,τι λόγια και να πούμε δεν είναι αρκετά για να τιμήσουμε εμείς τους Αγίους αυτούς. Ο Κύριος, ο Στεφανοδότης, τους δίνει το αξίωμα. Και τώρα, δεν είναι τα φτερά που μπορούν να υψώσουν τον άνθρωπο πάνω από τη γη. Η καθαρότητα της καρδιάς είναι. Όταν η καρδιά μας δεν έχει την αγάπη προς τον Χριστό, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε σαν τα πλοία που δεν έχουν βενζίνα στη μηχανή τους. Αυτά είναι λόγια του γέροντα Αμφιλοχίου. Μπορείς να έχεις ειρήνη όταν δίνεις χωρίς να ζητάς. Όταν μπορείς να συγχωρείς, όταν δεν έχεις εγωισμό, όταν έχεις τη συνείδησή σου αναπαυμένη και όταν προσεύχεσαι. Κάθε Κυριακή η καμπάνα χτυπά και μας περιμένει στην εκκλησία. Ας την ακούσουμε τη φωνή της καμπάνας και ας συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στον οίκο του Θεού. Αυτά είχα να σας πω για απόψε, αγαπητοί ακροατές. Η ώρα πέρασε πολύ σύντομα και πήρε πάλι ένα πρόγραμμα, ηχογραφημένο πρόγραμμα βέβαια. Σας εύχομαι να έχετε του Θεού την ευλογία. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα και ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Μην ξεχνάτε ότι το πρόγραμμα της Κυριακής είναι η μέρα του Κυρίου και για όσους δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία είναι αφιερωμένο το πρόγραμμα αυτό. Καλό σας βράδυ.
1: Κάπου εδώ το πρόγραμμα της Κυριακής έφτασε στο τέλος του. Από τη Διονυσία και Ιωάννη Μιχαλίτση που σας παρουσίασαν το απόψινό ηχογραφημένο πρόγραμμα, καλή σας νύχτα, καλή εβδομάδα και να είστε πάντα καλά. Ελπίζω το επόμενο πρόγραμμα να είναι live.